0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αφού μ' αρέσει τελείως. Έλα, αφού μ' αρέσει.
2: Σ' αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
3: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
2: Όχι δύο, τρεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Είναι δική μου η ζωή κάποιον άλλον και ολοκλίνομαι στον εαυτό μου. Μέσα μου ακούω τη βουή των αντιπάλων. Θα σπάσει, νιώθω τώρα το μυαλό μου. Πες μου απόψε αν μπορείς, αν νιώθεις κάτι. Αν νιώθεις μέσα σου τα κύματα μου. Πες μου αν ψάχνεις να

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: χάσεις, το φαρμάκι σου θα στάξεις.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Ποιον ουρανό

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

ας μην ξεχάσεις πως κάποια καρδιά σ' αγαπά. Όσο κι αν έκλαψε

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας 2.
4: Δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
7: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
6: Τι μπορεί να κάνει.
2: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ράδιο Μάνος 103,4.

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: μεριά σου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
2: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Καλά, αντερκόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές.

0: Λάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στο Γήπεδο 2, ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους, ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο, ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας 2.
4: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!

Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
2: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
6: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Μαζί μας είναι η Κατερίνα. Κατερίνα μου, καλώς ήρθες. Κατερίνα. Κατερίνα. Τι φάση? Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

0: Από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά Μαριά, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.

0: 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων γυαλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερκόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: να βγάλω. Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.
8: Φεύγω καλά, κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 6. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
7: Τι μπορεί να κάνει.
6: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
8: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το Κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
9: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ραδιομάνος 103,4.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special Pro Special

0: μέρα τώρα που ερχόμουν, νομίζω ότι ήταν Δευτέρα. Πώς μου φάνηκε ότι είναι Τετάρτη σήμερα? Τετάρτη είναι σήμερα, εγώ νομίζω Δευτέρα. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνους από το 24 ώρες το 24ωρο. Ράδιο Μάνους εδώ και 47 περίπου χρόνια. Κατερίνη Νέα Έφεσος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα τα λέμε εμείς εδώ. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Καλή για το φίλο μας τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, καλή διαδρομή και καλή επιστροφή άμα δεν σε ακούσω. Ωραίο το μήνυμά σου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο, του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Κυριακές, όπως το λέμε συχνά, μετά τις 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911 μετά τις 5 απόγευμα. Ανοιχτά μετά τις 5. Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Φανταστικά πράγματα. Τι σαλάτες, τι μερίδες ωραίες. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. 23510, delivery 23510-39911. Ανοιχτά μετά τις 5 ώρα. Φυσικά τώρα ανοιχτά είναι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4. Στο στενό της Vodafone, ναι. Μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνιο Σενίδη 9, Κατερίνη. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιο Σενίδη 11, Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Χωριοί είναι όλοι αυτοί. Και βέβαια η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Θα ξανανοίξει στις 24 του μηνός. Τώρα είναι διακοπές. Λοιπόν, και βέβαια το Σεραϊκό, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε στο 6971-785-521. Όχι στο σταθερό. Όχι σταθερό, μόνο κινητό, παιδιά. Να ξέρετε, μόνο κινητό. Ναι, στο κινητό 6971-785-521. Το έγραψες? Μπράβο. 6971-785-521. Στο... θα μας παίρνεις τηλέφωνο στο κινητό, ναι. 6971-785-521. 6971 το γράψες. 785-521. Γράψε το εκεί να το ξέρει. Ωραία, μπράβο. Το δίνω συχνά, ναι, ξέρω, επειδή εντάξει, λίγο τώρα που να βγάλω χαρτί και ιστορίες. Θα παίρνεις αυτό ό,τι θες. 6971-785-521. Οκ, όχι στο σταθερό. Εντάξει.
1: Καθισμένος στο απέναντι παγκάκι, Σαββατόβραδο μπροστά.
0: Παρακαλώ.
1: Στην εκκλησία.
0: Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ναι,
0: ναι, σε ακούω. Μ' ακούς?
2: Ναι.
0: Σε ακούω, έλα, σε ακούω, πες.
2: Έλα, τρολαγόρι, καλησπέρα.
0: Έλα, τι νούμερο είναι?
2: Άλλο νούμερο αυτό, βάζει δίψα, το έλα.
0: Α, σε κατάλαβα. Τόσο, εντάξει.
2: Τι λέει?
0: Καλά, όλα καλά, όλα καλά.
2: Καλή κουμπή, καλή κουμπή. Με τη δύση λίγο ακούμε πάω προς Ιλία. Αυτό είναι πολύ χαμηλό, ρε. Το αδερφού μου είναι και δεν το ακούω καλά, γάμο.
0: Τέλος πάντων.
2: Έχει γίνει πολύ χαμηλό, δεν σε ακούω καλά.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω.
2: Καλή κουμπή, με τη δύση λίγο ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι.
2: Θα βάλεις ένα Μπάμπι Μαρκάκι και ένα Πέτρο Αναγνωστάκι, δύο τραγουδάκια θα μας βάλεις.
0: Μαρκάκης.
2: Μαρκάκης και...
0: Ποιο?
2: Και Αναγνωστάκης.
0: Ποιο?
2: Όποιον άνε μου, όποιον άνε.
0: Μπάμπης Μαρκάκης, εντάξει.
2: Μπάμπης Μαρκάκης και Πέτρος Αναγνωστάκης, για όλο το κρατήριο.
0: Okay.
2: Για τον Αλέκο, το φίλο μας, τον Αλέκο.
0: Λοιπόν, θα σε βάλω ένα τραγούδι.
2: Ναι.
0: Του Μαρκάκη και του Αναγνωστάκη θες, δύο τραγούδια.
2: Ναι.
0: Οκ, εντάξει, έγινε.
2: Άντε, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, γεια, τσάω.
2: Τσάω.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό 6971-6971-785-521. Το δίνω συχνά γιατί μου κάνουν παράπονο κάποιοι κρατές, δεν μπορούν να το γράψουν εύκολα. 6971-785-521. Έλα, Λεκό.
1: Έλα, Παύλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
0: Ευχαριστώ, Αλέκο. Αλέκο!
1: Τι κάνεις, πώς
0: καλά,
1: είσαι?
0: Καλά, σήμερα έκανε πολύ ζεστή μου, Αλέκο.
1: Έκανε, ναι, καλά, εντάξει. Έκανε πολύ ζεστή σήμερα. Κάθε μέρα κάνει.
0: Τώρα σε ψηφίστε Παύλο Βασιλείου να σας κάνει και πισίνες
1: Ολυμπιακών. Με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, τελείωσε.
0: Και πισίνες Ολυμπιακών Πρωτοδιαγραφών. Σε κάθε χωριό.
1: Ναι, βέβαια,
0: σε κάθε...
1: και πισίνα Ολυμπιακών Πρωτοδιαγραφών, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, εκεί που θα είσαι τα καπνά, βουτάς μια βουτιά μες στο...
1: ναι,
0: μες στην πισίνα,
1: ναι, βέβαια,
0: τελείωσε.
1: Βέβαια, βέβαια, ναι.
0: Ναι. Τι κάνεις?
1: Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Χάρη για την αφιέρωση που μου έκανε.
0: Έτσι. Λοιπόν, να μας τηλεφωνούν στο κινητό όσοι θέλουν και ό,τι τραγούδι θέλουν να το ακούσουμε κατευθείαν. Εγώ δεν βάζω δικά μου τραγούδια, μετά αργότερα βάζω κάποια τραγούδια. Πιο πολύ εξυπηρετώ εσάς τους ακροατές. Κατάλαβες, Αλέκο?
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
0: Έλα, Αλέκο.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω δύο τραγουδάκια τώρα του Σταμάτη Γονίδη.
0: Γονίδης.
1: Το ένα αν δεν ήσουν εσύ, oh, no. Και το άλλο με πιάνουν τα κλάματα που είμαι μόνος χαράματα.
0: Γονίδης, πώς το είπες το πρώτο?
1: Αν δεν ήσουν εσύ.
0: Μάστα, αν δεν ήσουν
1: και
0: εσύ.
1: Και το άλλο και με πιάνουν τα κλάματα που είμαι μόνος χαράματα.
0: Okay.
1: Αφιερωμένα σε όλο το ακροατήριο, στο φίλο μου το Χάρη και σε σένα προσωπικά με αγάπη, Παύλο.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Γερός και δυνατός για να σε ακούμε συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια.
0: Αμήν, αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι ένα τρελό πανέμορφο αγόρι, ό,τι και να κάνεις.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Είσαι μικρός ακόμα, μικρός είσαι ακόμα, άντε, άντε.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αν δεν ήσουν εσύ λοιπόν και το άλλο.
1: Ναι, έγινε, άντε, ευχαριστώ Παύλο, να είσαι καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Έλα, Παναγιώτη. Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι, Παύλο.
0: Έλα, έχουμε καθυστέρηση λίγο στον ήχο, να ξέρεις.
2: Καλώς, εντάξει.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα Θεώ.
0: Ναι.
2: Παρακολουθώ τις σπουδές.
0: Ναι, σήμερα έκανε αρκετή ζεστή, ομολογώ, και εντάξει.
2: Και χθες και προχθές, κάθε μέρα κάνει, πάντα.
0: Εντάξει, τώρα τι να πούνε αυτοί που είναι στην Κύπρο που έχουν 40 και 50 βαθμούς Κελσίου, εκεί να δεις να τρελαθείς.
2: Πήγα ένα καλοκαίρι δρομή εκεί και είχε και όταν καιρό 40-41 βαθμούς, άσο. Και σε ορεινό χωριό. Τέλος πάντων.
0: Άστα να πάνε. Καλύτερα εδώ πέρα, Βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι.
0: Για πες και ο τραγούδι.
2: Λοιπόν, θα ήθελα τη Μαρίνα τη Σαλονικιά.
0: Πουλόπουλος, Μαρίνα τη Σαλονικιά.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Και το Ήλιε μου Καραβοκύρη του Σταμάτη Κόκοτα.
0: Οκ, θα το ακούσουμε εναλλάξ. Θα ακούσουμε ένα γονίδι, ναι, ναι. Ένα τα δικά σου. Λοιπόν.
2: Δεν υπάρχει. Okay. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Ευχαριστώ σε όλο το ακροατήριο, σε σένα και σε όλο το ράδιο Μάνος. Είναι πάρα πολύ αγάπη.
0: Οκ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Εγώ.
0: Το πρώτο τραγούδι, πώς το είπες, το πρώτο?
2: Η Μαρίνα η Σαλονικιά.
0: Κάτσε να το γράψω εδώ πέρα γιατί καμιά φορά ξεχνάμε. Μαρίνα,
2: ναι, ναι.
0: Σαλονικιά. Ναι, και το.
2: Ήλιο... Και το άλλο, το Ήλιο μου Καραβοκύρη, το Σταμάτη Κόκοτα.
0: Οκ, ευχαριστώ.
2: Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που έγινε γνωστός.
0: Σόπα, ο Κόκοτας.
2: Ναι, ναι, ο Κόκοτας, ναι.
0: Ξέρεις, έχω παρατηρήσει ότι μαζί ταιριάζουμε στα τραγούδια περίπου.
2: Ήμουνα, δεν κάνω λάθος, Τετάρτη με Πέμπτη Δημοτικού όταν το πρωτάκουσα. Αυτό... Μ' άρεσε πάρα πολύ τότε.
0: Το Ήλιο μου Καραβοκύρη.
2: Ήλιο μου Καραβοκύρη, ναι.
0: Δεν είναι γνωστό το τραγούδι αυτό, δεν είναι πολύ γνωστό.
2: Ναι, τελευταία χρόνια δεν ακούγονταν. Τότε βάζαμε καπνά και όλη την ημέρα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, με βελόνες περνούσαμε τα καπνά και τα λοιπά και όλη την ημέρα ακούγαμε ραδιόφωνο.
0: Ναι,
2: όχι. Και έκανε την εμφάνισή του ο Σταμάτης Κόκοτας με αυτό το τραγούδι τότε.
0: Και να σου πω κάτι, μα στα χωράφια γενικά και τώρα ακόμα στα χωράφια.
2: Δηλαδή, έχουν ραδιόφωνο.
0: Ναι, έχουν ραδιόφωνο. Δηλαδή είναι καλύτερη, ναι, ναι, διασκέδαση, α πούμε. Εγώ όταν ήρθα εδώ στην Κατερίνη, όταν ήρθα από Θεσσαλονίκη, αποφάσισα να έρθω στην Κατερίνη και πηγαίνω ερχόμουν στη δουλειά μου, Θεσσαλονίκη, έπιανα κανένα σταθμό τοπικό της Κατερίνης και πέσαν δημοτικά και έλεγα τι κάνουν αυτοί, 5 ώρα, 4 ώρα ξυπνώματα, δημοτικά τραγούδια, αλλά τελικά είχαν δίκιο. Είχαν δίκιο όμως, γιατί απευθυνόντουσαν στους ανθρώπους που είχαν καπνάσουν. Είχαν δίκιο όμως.
1: Κοίτα, εδώ τότε εμείς οι γονείς μου αρκάς σκονότανε 3 ώρα το βράδυ.
0: Ναι, ξέρω.
1: Και με κάτι φανάρια, ξέρω εγώ, τα λούξα να τα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δύσκολα χρόνια.
0: Δύσκολα και με σκληρή δουλειά τα κάμπνε, γι' αυτό και τα παρατήσαν όλοι. Δεν είχε.
1: Ναι, όλοι τα παρατήσαν τώρα, έχει χρόνια.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, Ήλιο μου Καραβοκύρη και το άλλο.
1: Η Μαρίνα Εσσαλονικιά, okay, το πρώτο.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ
0: πάντα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα αγαπημένα τραγούδια που μας ζητάτε. Όσοι θέλετε θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό στο 6971 785 521. Και αν δεν μπορείτε δεν πειράζει. Κάμα δεν μπορείτε και αν δεν μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο κινητό, δεν πειράζει. Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε τον Σταύρο. Σταύρο, έλα, σ' ακούω. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Παύλο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να.
1: Έχουμε και τη γιορτή της Παναγίας τώρα, μεγάλη γιορτή.
0: Σίγουρα.
1: Δεύτερο Πάσχα είναι αυτό.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Τέλος πάντων, εγώ θα πω λίγες κουβέντες και είναι θερμένα.
0: Κάτσε, θέλω να πω κάτι.
1: Καταρχήν θέλω να συζητήσω ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποια?
1: Το θυμόμουν σήμερα, ενώ το θυμήθηκα σήμερα, ενώ έκανα ντους. Και το τραγούδισε ενώ στο μπάνιο, το ομολόγησε ενώ στο μπάνιο.
0: Μου ομολογήσει
1: το τραγούδι. Και σου λέει, θα ζητήσω να το βάλεις το τραγούδι. Σου πω τα λόγια και θα καταλάβεις.
0: Ποιο?
1: Του πατέρα η συμβουλή. Ποιο? Όταν παιδί μου μεγαλώσεις.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Στον δρόμο τη ζωή. Ακούς.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Ο Καζατζίδης είναι το δέντρο.
0: Καζατζίδης, ναι.
1: Όταν παιδί μου με το πατέρα η συμβουλή. Έτσι αρχίζει. Όταν παιδί μου μεγαλώσεις και βγεις στον δρόμο τη ζωή. Ποτέ κανέναν μη μισήσεις όσα φαρμάκια και να πιεις. Μες στη φτωχή καρδούλα σου αγάπη να έχεις μόνο και να κρυς μόνο και να κρατάς σαν τον Χριστό στην πίκρα και στον πόνο. Φίλο ποτέ να μην

0: Μια χαρά, Βασίλης.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Είσαι στον αέρα και ό,τι πεις καταγράφεται που λέει ο φίλος.
1: Είμαι, λέω, εδώ στην Καλκιδική, λέω. Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, τι κάνουμε.
0: Καλά, Βασίλη μου, μια χαρά.
1: Εδώ κάθομαι κάτω στο κιόσκι μου τώρα και κάθομαι και ακούω μουσική.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Αύριο έχω τα, είμαι, λέω, και στα, έχω τα κέφια μου, λέω, είμαι στα πάνω μου, πάω και στη Θάσο.
0: Άρα μπράβο, θα πας Θάσο αύριο.
1: Ε?
0: Θα πας Θάσο, θα πας Θάσο.
1: Ναι, αύριο, τα, μεθαύριο τα ξημερώματα ξεκινάμε οικογενειακώς, τρία αυτοκίνητα.
0: Ωραία, και πόσες μέρες θα μείνετε εκεί, Θάσο?
1: Τρεις μέρες.
0: Μια χαρά είσαι πρώτος.
1: Wow. Ναι, ζωή να πούμε, μια χαρά, ζωάρα. Εδώ μπάνια ξέρω εγώ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν,
1: στη Χαλκιδική, στη Θάσο μπάνια θα κάνουμε, μια χαρά είμαι.
0: Στη, ναι. Στην Ποτίδια τώρα που βρίσκεσαι, έχει κίνηση, έχει κόσμο?
1: Εδώ πέρα που είμαι, είμαι έξω από την πόλη, δεν είμαι ακριβώς στην πόλη, είμαι στο σπίτι μου. Ναι, εδώ θυμάμαι ότι στη θάλασσα που ήμουν δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε και περισσότερο τουρίστες, Ρωσο, Σέρβο,
0: ναι,
1: Ουκρανούς και έτσι. Άτομα όλων των ηλικιών, αλλά περισσότεροι τουρίστες.
0: Ωραία, έχει κόσμο, δηλαδή.
1: Γιατί είναι και τουριστική περιοχή.
0: Εντάξει,
1: γενικά έχει αρκετό κόσμο.
0: Ωραία.
1: Και στα μαγαζιά ακόμα οι περισσότεροι τουρίστες είναι.
0: Ωραία.
1: Ξένοι.
0: Ωραία, Βασίλη. Λοιπόν, θέλουμε κάνα τραγούδι, Βασίλη.
1: Ναι, θέλω τα παιδιά από την Πάτρα να ακούσω.
0: Ποιο θες, παιδιά της Πάτρας?
1: Βάλε μου τη ΔΕΗ, τα παιδιά από την Πάτρα.
0: Πώς, παιδιά της Πάτρας?
1: Τα παιδιά από την Πάτρα, η ΔΕΗ. Αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο και ειδικά αφιερωμένο, λέω, special για τους υπάλληλους της ΔΕΗ. Και για όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος και για, όλο το, για τα φιλαράκια μας εκεί και για το Γιώτη το Μελαχρινό Αγόρι, τη Δημητρούλα την Παοξού αφιερωμένα, για, για όλους εκεί στο Μουσικό Γαλαξία και για όλο το ακροατήριο. Για
0: λοιπόν,
1: την κυρία Αγγελική, για όλο το Ράδιο Μάνος.
0: Λοιπόν, παιδιά της Πάτρας είπες η ΔΕΗ, εντάξει.
1: Ναι, τα παιδιά από την Πάτρα η ΔΕΗ.
0: Έγινε, okay.

0: Λοιπόν, πώς είχα την εντύπωση ότι σήμερα ήταν Δευτέρα. Τελικά είναι Τετάρτη. Το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε στο κινητό, μόνο στο κινητό. Ένας ακροατής λέει, άμα δεν μπορούμε, άμα δεν μπορείς, τι να κάνω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν πειράζει, θα μας ακούσουμε. Θα μας ακούσει, δεν πειράζει. Λοιπόν, για το φίλο μας τον 419 που έστειλε για αυτό ένα μήνυμα, δεν θα κάνουμε εδώ πρωταθλησμό, φίλε μου. Όσοι μας ακούνε, μας ακούνε, μας παίρνουν τηλέφωνο. Δεν μπορώ να αποχρέσουμε να βγαίνει κάποιος στον αέρα, ποιος θέλει βγαίνει. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Μαρίνα.
1: Καλά είστε.
0: Καλά, στον ελληνικό πάνω.
1: Πήρα μόνο για να πω χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Και ειδικά σε όσους γιορτάζουν.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα, αν επιτρέπετε.
1: Ορίστε.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Όχι, για την Παναγία.
0: Ναι, ναι.
1: Για το 15.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα πας, θα μείνεις εδώ, θα πας καμπαλού.
1: Όχι, όχι, εδώ είμαι.
0: Εδώ,
1: εδώ θα είναι.
0: Θα είστε παρέα, θα έχουμε εορταστικό πρόγραμμα την...
1: Ορίστε.
0: Θα έχουμε εορταστικό πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχουμε εορταστικό πρόγραμμα. Θες κάνει τραγούδι.
1: Όχι, όχι.
0: Έγινε, okay.
1: Ωραία, τραγούδια βάζετε. Ωραία. Ακούω μόνο.
0: Ευχαριστώ Μαρίνα μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Και εσύ, και εσύ.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι το 15 Αύγουστο θα έχουμε εορταστικό πρόγραμμα το πρωί. Το πρωί. Θα έχουμε κλαρίνα, θα έχουμε ποντιακά, δημοτικά, διάφορα τραγούδια. Λοιπόν, για το φίλο που με έστειλε το μήνυμα, φίλε μου, άμα δεν μπορείς, τι να κάνω. Άκου μας, άμα θες. Λοιπόν, μόνο το κινητό, παιδιά, το τηλέφωνο, το κινητό, στο κινητό, σταθερό δεν είναι.

0: Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου Δημήτρη, το είδα τώρα, το είδα.
1: Μες στην απελπισία μου.
0: Γεια σου Μαρίνα.

0: παρακαλώ. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα.
1: Ακούμε λίγο μουσική, αλλά βλέπω εγώ μπάλα βασικά.
0: Τι βλέπεις?
1: Μόνο ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ.
0: Α, τι κάνει ΑΕΚ?
1: Ένα μπαλάκι έτσι τώρα, αλλά δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται, γιατί είναι ένας τελικός, δεν είναι ούτε φιλικό. Ούτε πρωτάθλημα, έτσι.
0: Είσαι ΑΕΚ.
1: Ένας τελικός πέλου, σούπερ-καπ.
0: ΑΕΚΣΙΣ.
1: Και πήγαν το κάνανε στο Παγκρίτιο. Γιατί δεν το κάνανε στο γήπεδο του Όφης. Τέλος πάντων κερδίζει με ένα 0, εντάξει.
0: Μπράβο, ΑΕΚ, έτσι.
1: Μόνο ΑΕΚ, φίλε. ΑΕΚ και μετά για τον Παύλο Βασιλείου Άρης. Για να γουστάρεις, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω, ακούς πάει τραγουδάκι.
0: Ό,τι θες, πες μου.
1: Θα βάλεις, βάλανε... Όχι. Βάλανε χέρι στην καλοσύνη μου αυτό.
0: Βάλανε χέρι.
1: Σοφία Σιδέρη.
0: Ναι, και ποιο άλλο τραγούδι θες?
1: Με πολύ αγάπη και καλή αγρόση για να δείξει να είναι γεροί και όλοι οι άνθρωποι. Φιλάκια πολλά, τα λέμε.
0: Έγινε. Τσάου, ευχαριστώ Διονύση. Γεια, γεια, γεια, γεια σου Διονύση. Για το φίλο μου το Διονύση και την Τίνα.

Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ένα άλλο τραγούδι πολύ δυνατό είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, η Κοσάρια. Η Κοσάρια τραγούδια.

0: Έλα Σάκη. Τι κάνεις?
1: Πέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, τι κάνεις?
1: Καλά παλικάρι μου, εσύ?
0: Τι λες, άκουσα που πήρες το... και στον άλλο σταθμό, σ' άκουσα για...
1: Που είχα πάρει?
0: Στο γιώτη που είχες πάρει, σ' άκουσα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνετε?
0: Καλά,
1: καλά ρε αγόρι μου, τι να κάνω, στο πολύχρονο. Είμαι καθιστό στο μπαγκόνι, άνοιξε τώρα μια μπύρα να πιω.
0: Ναι. Τι τραγούδες, βάλω κανένα Διονυσίου θες?
1: Βάλε ό,τι θες, βάλε κανένα Διονυσίου, βάλε καμιά Φωτεινή Μαυράκη, καμιά, ξέρω εγώ, τι να σου πω, να, ό,τι θες βάλε.
0: Okay. Καλά
1: ό,τι θες βάλε.
0: Τώρα κατάλαβα, κάνεις κανένα μπάνιο?
1: Παύλε, ούτε ένα δεν έκανα. Δεν έχει πολύ κόσμο και όπως είπα υπάρχει και θέμα με τη γυναίκα μου και πρέπει να συμμετάσχω πολύ στη
0: βοήθεια.
1: Στη βοήθεια να πω. Και είναι πλήρες.
0: Δεν μου λες, Τίκο, έχει φέτος τουρισμό από συγκριτικά με πέρσι, Σάκη?
1: Φέτος χάλια.
0: Δεν έχει πολύ κόσμο.
1: Χάλια, χάλια, χάλια. Σε μιλάω χάλια, χάλια.
0: Ναι.
1: Χάλια. Χάλια μαύρα.
0: Πέρσι, πέρσι
1: τα, τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα είναι με το στανιό. Με το στανιό σου μιλάω, έχουν καφετέριες, έχουν ξαπλώστρες, όλα είναι άδεια.
0: Πού είσαι, στο πολύχρονο? Πολύχρονο,
1: ναι. Δεν, σου μιλάω, οι άνθρωποι φέτος θα...
0: Πέσαν έξω.
1: Θα παραμιλήσουν ένα κρίμας. Κρίμας γιατί έχουν τεράστια έξοδα. Πρέπει να βγάλουν υποχρεώσεις 12 μήνες. Το προσωπικό δεν μπορούν να το ρίξουν. Ποιο να διώξει, το μάγειρα, του σερβιτόρου, τον μπάρμαν, τον Α, τον Β, ποιο στο διάλογο να προλάβει να διώξει. Άντε και να έχει και μείον 5 άτομα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φοβερά τα πάγια και θα μου πει. 125 ευρώ η βραδιά είναι 125 ευρώ η βραδιά, έτσι, διανυκτέρευση.
0: Το ξενοδοχείο πόσο έχει, 125?
1: 125, ναι. Wow. 125, 120 με 125, εκεί πέρα μέσα είναι τα νούμερα. Ναι. Αυτά είναι τα νούμερα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σου πω, πώς θα μπορέσουν να κρατηθούν αυτοί οι άνθρωποι αν συνεχιστεί και του χρόνου και του παραχρόνου, έτσι. Δεν ξέρω. Πολύ πιθανόν, εγώ και Παύλε, έχει περάσει μια ιδέα από το μυαλό μου ότι θα πουληθούν σε Βουλγάρους. Αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.000 αυτοκίνητα παρκαρισμένα μέσα στο πολύχρονο, τα 100 να είναι ελληνικά. Δεν υπάρχει, δηλαδή Βουλγαρία, Σερβία, Νότια Μακεδονία, Σκόπια, τι να σου πω, μη συζητάτε.
0: Λοιπόν,
1: το συγκρότημα το δικό μας που έχω σπίτι, ήδη πουλήθηκαν 2-3, συγγνώμη, και τα πήρανε Σκοπιανοί.
0: Σάκη.
1: Τι τρία, ψέματα, Παύλο, όχι, κάτι να σου πω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πέντε είναι σίγουρα που είναι ένα σε Σκοπιανού.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου
0: πω. Σάκη.
1: Έργο, τι να πω. Έλα, ρε, γόρι μου.
0: Κάτι άσχετο τώρα, αλλάζουμε λίγο να πω κάτι. Από τα παλιά που, κάναμε εκπομπές στα μεσαία, έχεις καμιά ανάμνηση, τίποτα? Έχουμε κανένα αναμνηστικό να μου το στείλεις καμιά φορά που είμαστε μαζί?
1: Όχι ρε φίλε, δεν έχω τίποτα. Τώρα μετά από 40 χρόνια τι
0: έγινε?
1: Άσα ρε Παύλε να μου πει.
0: Ο Βασίλης ο Τίφανης κάνει στο Μουσικό Γαλαξία το πρωί 8 η ώρα, να ξέρεις.
1: Okay. Ναι ρε, το ξέρω, τον άκουσα σήμερα.
0: Okay. Λοιπόν,
1: τον άκουσα. Έγινε αγόρι μου, καλή συνέχεια. Τι ώρα σταματάει, τι ώρα τελειώνει?
0: 11:30 ώρα σήμερα θα κλείσουμε νωρίς.
1: Δεν άκουσα.
0: 11 με 10.30 ώρα.
1: Α, εντάξει, ωραία, εντάξει. Okay. Έγινε ρε Ποβάρα.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν τα τραγούδια.
1: Έλε, χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, έγινε. Ευχαριστώ Σάκη. Σάκη Σαλόνικα, μαζί που κάναμε κουβές. Με το Σάκη κάναμε μαζί πόσα χρόνια, ένα-δύο χρόνια μαζί. Στα μεσαία. Παύλος Σουητός και Σάκη Σαλόνικα. Σ Σάκης. Λοιπόν, Σάκη, έλα αφιερωμένο για σένα. Του Σάκη του αρέσει πάρα πολύ ο Σάκη ο Διονυσίου. Του Σάκη που εγώ πήγαινα το πρωί, έβαζα Βοσκόπουλο, Πάριο, Πουλόπουλο, τέτοια τραγούδια. Του Σάκη του άρεσε τα πιο βαριά, Διονυσίου και τέτοια. Γεια σου Σάκη Σαλόνικα. Χάρηκα που σ' άκουσα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για το Σάκη του Σαλόνικα.

φίλο μου παλιό συνεργάτη, το Σάκη του Σαλόνικα. Γεια Σάκη, που μας ακούει στη Χαλκιδική. Στο Πολύχρονο νομίζω. Ναι, Πολύχρονο. Γεια Σάκη. Ποιες την πήρα σου εκεί?

0: είσαι.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις? Συγγνώμη. Τι λέει, μιλούσα με έναν φίλο μου αγαπημένο, το Σάκη, το Σαλόνικα. Mm. Κάναμε παλιά πιτσιρικιά εκπομπές. Mm-hmm. Πώς περάσαν τα χρόνια?
2: Περνάνε σαν αεράκι τα χρόνια, Παύλο.
1: Κάτσε να σε περιγράψω λιγάκι. Εγώ κατέβαινα από πιτσιρικάς να πάω να κάνω εκπομπή το πρωί 7-8 η ώρα στα μεσαία. Στα μεσαία βγαίναμε. Και μετά ο Σάκης έκανε κατά τις 2-3 η ώρα το. Είχαμε ένα, είχε ένα μαγαζί, τα πετσχέρις δούλευε αυτός. Τσακ, τσάκαμε τον πιστόλιο. Και, κάναμε, και με πήρε τηλέφωνο και χάρηκα πολύ που τον άκουσα που έτσι με είπαμε. Σαλόνικα, Παύλο Σουηδός και Σάκη Σαλόνικα. Τι κάνεις εσύ?
2: Τι καλά, τι να κάνω, εδώ σ' ακούω. Η ΑΕΚ. Ο φίλος σου βλέπει την ΑΕΚ.
1: Τι κάνει η ΑΕΚ?
2: 1-0, όπως ήταν στο εμίχρονο τώρα.
1: Ο ΠΑΟΚ τι κάνει?
2: Ο ΠΑΟΚ αύριο.
1: Αύριο.
2: ΠΑΟΚ αύριο, ναι.
1: Ναι.
2: Αύριο παίζουμε εμείς, να δούμε τι θα γίνει. Χάσαμε στο πρώτο 1-0 την Άντερλεχτ. Από το πρώτο, τα πρώτα δευτερόλεπτα και μετά κλειστήκαν πίσω. Τώρα να δούμε αύριο αν μπορέσουμε να βάλουμε κι εμείς κανένα γκολ να πάμε στην παράταση τουλάχιστον.
1: Να σε πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ, εγώ που δεν είμαι ΠΑΟΞης, Αριανός είμαι, εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ πατάει, έχει πιο καλή ομάδα. Πιο καλή ομάδα. Δηλαδή έχει μονάδες καλές ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά τώρα τα λεφτά δεν ξέρω, λίγο με τους παίκτες παίρνουμε λίγο.
1: Εντάξει, υπάρχουν
2: λίγα
1: και τα
2: παραμολή, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, υπάρχουν
2: όσοι
1: τα.
2: Όσοι περισσεύουν και μεγαλώνουν και πάνε 35 και 40 χρονών, τους παίρνουμε εμείς.
1: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Μην περιμένεις να έρθει ένας ποδοσφαιριστής αξιώσεων εδώ στην Ελλάδα. Θα πάει σε μια Ισπανία, καμιά Αγγλία, καμιά.
2: Εντάξει, είναι και πόσα λεφτά δίνεις.
1: Και τι λεφτά, όσα λεφτά.
2: Να πληρώσεις για να.
1: Όσα λεφτά και αν δώσεις. Όσα και λεφτά και αν δώσεις. Εδώ άμα θα έρθει θα χαθεί, κατάλαβες. Ενώ άμα πάει σε ένα ισπανικό σύλλογο ή ένα γερμανικό ή ένα αγγλικό σύλλογο, έχει προοπτικές, αλλά δίνει πρεστίζ το όνομά του, κατάλαβες.
2: Ναι ρε Παύλο, τώρα π.χ. πήραν το μικρό δώρο το πιτσιρικά τον Καρέτσα στην Arsenal. Πληρώσαν όμως οι άνθρωποι και τον παιδί. Εμείς πού να τον πάρουμε εδώ? Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα από εμάς εδώ στην Ελλάδα.
1: Και τι έχετε πρόεδρο με λεφτά? Έχετε πρόεδρο με λεφτά, όπου. Πού να μην είχατε πρόεδρο σαν και εμάς που είναι φτωχοπατήρης.
2: Και εμείς υποτίθεται είμαστε χαμηλά στο μπάτζετ. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, γιατί δεν τον παίρνει τον Καρέτσα που είναι ή τον Τζόλι ή τον Ταξίρι και τώρα που βγαίνουν. Που...
1: Πάντως ο Πάκα όλοι έβγαλε καλά παξάκια, έβγαλε. Μια χαρά έβγαλε.
2: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που λέω, ας παίξουμε όπου σε να είναι, εκτός από τον Ολυμπιακό. Όποια ομάδα και να είναι, ας παίξει μπάλα. Να κερδίσει.
1: Okay.
2: Ακόμη και πάω, ακούμε εγώ, δηλαδή και μερικές φορές βλέπω. Αν παίξουν, ας παίξουν να κερδίσουν. Άμα δεν παίζουν, ποια διαιτησία τώρα και ποιο offside και ήταν και δεν ήταν. Ας παίξουν μπάλα να κερδίσουν.
1: Λοιπόν, άμα παίξει μπάλα και είσαι και λίγο τυχερός, αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, πες.
2: Ένα τραγούδι θέλω τώρα του Πάνου Γαβαλά.
1: Γαβαλά, σέντερφορ του ΠΑΟΚ.
2: Αυτός ήτανε?
1: Ο Γαβαλάς.
2: Πάνος Γαβαλάς.
1: Ναι, ποιο τραγούδες?
2: Ναι, ποιο θέλω τώρα, για πες. Μη μου μιλάτε, μη με ρωτάτε, κάτι, ναι, πώς το λέει.
1: Ναι, μη μιλάτε.
2: Μη μου μιλάτε.
1: Για σένα το θες, για το Διονύση.
2: Για όλους, όλους τους ακροατές. όλοι όσοι ακούνε και για σένα και για μένα, για το Διονύση, για όλους. Έτσι το είδα τώρα και μου άρεσε και... Για όλο το ακροατήριο.
1: Εσύ, κάποτε, να σε πω κάτι, κάποτε κάναμε εκπομπές στα μεσαία και στα εφέμαργο, ξέρω εγώ τώρα, και είχε του κόσμου τα τηλεφωνήματα. Του κόσμου τα τηλεφωνήματα. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Πώς καταφέραν και κάνανε, αφήσανε τους σταθμούς στα χέρια αυτών των ασχέτων και καταστρέψαν το ραδιόφωνο. Το καταστρέψανε.
2: Τι να πω, ρε Παύλο.
1: Δηλαδή, άσχεται τελείως με το χώρο, με το ραδιόφωνο.
2: Προφανώς ήταν απλά καθαρά επαγγελματικά το κάνανε.
1: Δεν
2: για
1: γίνεται,
2: να
1: σε πω κάτι. Δεν γίνεται. Εάν δεν μπει στο Champions League του ραδιοφώνου, στο Champions League δηλαδή. Το Champions League θέλει να γίνεις γνωστός, να έχεις ισχύ, πώς θα πάρεις διαφημίσεις από τον άλλον.
2: Και πάνω απ' όλα να αγαπάς αυτό που κάνεις.
1: Πώς θα γίνει,
2: τώρα να το κάνεις για να το κάνεις.
1: Εγώ με παίρνουν καμιά φορά, μου λένε, με παίρνουν στο σταθερό. με παίρνει ένας φίλος μου και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, αυτοί δεν ακούγονται. Μπορεί άλλος να ισχυριστεί ότι λες ψέματα. Εγώ σε πιστεύω, μου λέει, γιατί είναι αληθινά. Αλλά βγάλ' τους στον αέρα. Αυτοί έχουν θέμα να βγουν στον αέρα. Τι φοβάσαι, δηλαδή, άμα ακουστείς τι θα γίνει. Τι θα γίνει άμα ακουστείς, δηλαδή.
2: Ναι, αυτό το είπαμε και το λέμε χρόνια μάλλον, όχι και την προηγούμενη φορά και χρόνια το λέμε αυτό.
1: Κολλημένο με την μπάλα σου. Μην τυχόν ακουστούν και μην τυχόν εκείνο και μην τυχόν το άλλο σου.
2: Τι να πω, τότε στείλουν ένα μήνυμα, είναι ή ξέρω κι εγώ, βάλουν κανένα τραγούδι στο κινητό του ή στο YouTube να ακούσουν,
1: αυτό
2: δεν βγαίνουν, να μιλήσουν μόνο με σένα, ας πούμε, να πούνε ότι μίλησαν με τον Παύλο Βασιλείου, με την Τίνα ή με το...
1: Τους λέω,
2: δεν καταλαβαίνω γιατί παίρνει τηλέφωνο.
1: Θυμάμαι έναν ο οποίος ήταν, με είχε πάρει εδώ, στο κινητό. Με λέει, όχι τώρα, πριν από κανένα χρόνο. Μην τυχόν με βγάζει στον αέρα, μην τυχόν με βγάζει στον αέρα, μην τυχόν, σαν τρελός έκανε. Του λέει, ρε μισέ, ρε, πάτησε καμία εγκεφαλικό. Κομπλεξικέ, κόμπλεξ, γαμώ το κόμπλεξ σου. Να μην ακουστείς τον ένα. Και άμα ακουστείς τι έγινε, δηλαδή, θα σε κάνουν μήνυση. Γαμώ τώρα.
2: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Όχι, όχι,
2: απλά
1: εγώ να σε πω κάτι.
2: Ότι... Δηλαδή, σε πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα, να ζητήσω ένα τραγούδι και απλά να μην ακουστώ στον αέρα, ρε παιδί μου, που μιλάω μαζί σου τώρα και να πεις εσύ μετά ότι αυτό το τραγούδι είναι από την Τίνα, για μένα, για το κρατήριο, για το Διονύση,
1: άμα θέλω
2: το. Ξέρω εγώ τι, και τι έγινε δηλαδή.
1: Εσύ, άκου να σου πω κάτι. Ο άλλος αν θέλει το πιστεύει.
2: Θα ρω εγώ δηλαδή και μόνο που θα πεις το όνομά μου, ας πούμε, εσύ στο...
1: Εάν θέλει το πιστεύει ο άλλος. Το παρασκηνιακό τηλέφωνο, αν θέλει, το πιστεύει ο άλλος. Ενώ η γραμμή, τώρα που μιλάς, δεν μπορεί να μην σε πιστέψει, σε πιστεύει, γιατί σε ακούει.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Αυτά.
2: Ναι.
1: Που μην μιλάτε γαβαλάς και ποιο.
2: Τίποτα, αυτό μόνο είπα. Τώρα εσύ βάλε και κανένα ακόμα μας. Βάλε και ένα για τις μανούλες μας.
1: Κάτι για τη μάνα.
2: Κάτι για τις μάνες.
1: Okay.
2: Και για όσους χάσαμε, ξέρω εγώ. Βρες εσύ ένα και βάλε.
1: Ντίνα, βγαίνει στον αέρα και δεν φοβάται. Έγινε την
2: ώρα. Τι να φοβηθώ.
1: Γεια σας.
2: Τι να φοβηθώ.
1: Και σαν την αδερφή σου και αδερφή σου το φοβάται. Άνω τα βγαίνει εκείνη.
2: Τι να φοβηθούμε, ρε Παύλο. Δηλαδή, μιλάμε. Δεν κάνουμε κάτι κακό.
1: Και σαν λίγο. Έλα το τραγούδι σου, αφιερωμένο.
2: Έγινε, Παύλο μου.
1: Ευχαριστώ, τσάω.
2: Να

0: Ζαφύρη, Ζαφύρη, γιατί δεν καταλαβαίνεις κάποια πράγματα, ότι υπάρχουν γραμμές, υπάρχει κόσμος που μιλάμε, που συζητάμε.
1: Ναι, αγόρι μου, δεν κάτσε να συζητάς τώρα. Είναι και άλλοι που περιμένουν να πάρουν να πιάνεις συζήτηση μια ώρα.
0: Δεν πιάνω μια ώρα συζήτηση. Δεν πιάνω μια ώρα συζήτηση. Απλά.
1: Και ο άλλος να ακούσει, ξέρω εγώ.
0: Ζαφύρη. Ζαφύρη.
1: Και εσύ μπορεί να είσαι τα δίκια σου, αλλά και ο άλλος που περιμένει όταν λες πάρτε τηλέφωνο, πάρτε τηλέφωνο, θέλει να πάρει. Πήρε μία, πήρε δύο, πήρε τρεις, πήρε τέσσερις.
0: Ζαφύρη.
1: Κάποια στιγμή θα πει άιντε και από εκεί και τελείωσε η φασαρία.
0: Ζαφύρη. Ζαφύρη.
1: Εγώ δεν το λέω. Εγώ δεν το λέω. Ούτε πρόκειται να το πω καμιά φορά, αλλά λέω.
0: Λοιπόν.
1: Λέω για άλλους.
0: Ωραία.
1: Εγώ δεν τα λέω αυτά τα πράγματα.
0: Θα είχα σκοπό να σε πάρω.
1: Εγώ μπορεί να πάρω, ναι, αυτό. Εγώ περίμενα να με πάρεις. Άρα εντάξει, τώρα έτυχε να πάρω εγώ. Τι έκανα.
0: Έγινε.
1: Για... Θα με έπρεπε εσύ, ξέρω εγώ θα με πάρεις.
0: Σε, άνα μπράβο. Για πες.
1: Άμα ευχαιρίζεσαι, θα με πάρεις σίγουρα. Αφού βλέπεις τρεις κλήσεις, δεν θα με πάρεις. Είναι δυνατόν να με πάρεις.
0: Ζαφύρη, λέγε.
1: Τέλος πάντων, βάλε το Διονυσίου τώρα το. Άκου ρε φίλε.
0: Διονυσίου.
1: Και το άλλο. Με την Βλαχάκη που τραγουδάει. Εγώ θα. Θέλω να μπει στην καρδιά μου. Πώς το λέει εκείνο το τραγούδι, τη Βλαχάκη, ρε. Το θυμάσαι?
0: Το ακούω, θα το βρω με τη Βλαχάκη. Με τη Βλαχάκη.
1: Ναι, είναι επίκαιρο το τραγούδι, δεν είναι αυτό.
0: Και την άλλη λέξη που σου είπα την παίρνω πίσω. Μια λέξη που σου είπα δεν, ακούστηκε στον αέρα, την παίρνω πίσω. Κατάλαβες?
1: Δεν

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, «Η καρδιά της μάνας», για την Τίνα και το Διονύση. Ραδιομάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους τους ακροατές. Να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, το Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, delivery 23510 39 911, Fast Food Pulse 23510 39 911, delivery. Έχει καταπληκτικά πράγματα εδώ μέσα, πολύ ωραία πράγματα. Ένα τηλέφωνο κάντε στο 23510 39 911, Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Τρέσκοτ, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Παναγίτη Σαλοντάρη 4, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9, Κατερίνη. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η Γκαντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στη Εθνική Οδού. Κλειστά είναι τώρα, θα ανοίξει τις 24 του μηνός. Αυτά. Επαναλαμβάνω και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. Ωραία πράγματα, φοβερά.

Λίγο. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Λοιπόν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Για το φίλο που έστειλε στο κινητό μόνο. Κινητό όσοι θέλετε, τραγούδια ό,τι θέλετε στο κινητό. 6971 785 521. Μόνο στο κινητό, έτσι. 6971 785 521. 6971 το γράψες. 6971 785 521. Σε αυτό, ό,τι θες, ό,τι θες. Αγινέ.

Λοιπόν, βάζουμε δικά μας αγαπημένα τραγούδια και αν θέλει κάποιος κάτι να ακούσει, γιατί όχι. Λοιπόν, δικά μας αγαπημένα τραγούδια εδώ στο Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γιατί έχει το αυτό, το βάλουμε πιο καλά να ακούγεται. Λοιπόν, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμανιά. Γερμανίδες.

0: Έλα Σταύρο.
1: Είναι βαρύ.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά φίλε, ο Σταύρος είμαι από την Επανομή.
0: Ναι ρε, αφού σε ξέρω, αφού σου λέω έλα Σταύρο.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Γεια σαρα Παυλάκη, γεια σου πολύ ρε φίλε.
0: Βάλει το air conditioner φίλε, γιατί δουλεύεις?
2: Έξι είναι τώρα στη βεράντα κάθομαι, αλλά πάλι έχω έναν ημιστήρα μεγάλο Παύλε. Ναι. Με δροσίζει λίγο, εντάξει. Καλά είσαι.
0: Λοιπόν,
2: εσύ τι λέει η Κατερή?
0: Καλά, ησυχία, ναι, καλά, ζέστα, δε, έχει καλοκαίρι, ναι.
2: Χαμός,
0: καλοκαίρι, είναι, ζέστα, έχει, μια χαρά είμαστε, είναι γερή να είμαστε και...
2: Ναι, εντάξει, εντάξει, το φάγαμε το καλοκαίρι, Παύλη, η ώρα έμεινε τώρα, η ώρα.
0: Καλά είναι, καλά είναι, καλά είναι, να περνάμε καλά, να υπάρχει υγεία μόνο.
2: Ναι. Υγεία, Παύλη, να υπάρχει υγεία και να υπάρχει αγάπη, και αγάπη.
0: Μα δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, παιδιά. Και ο κόσμος είναι... Μα δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, ας πούμε.
2: Όχι ρε, τι να χωρίσουμε σοβαρά ρε Παύλη. Τι λες τώρα, εμείς είμαστε Αμερικάνικοι εκπομπή ρε φίλε.
0: Ρε εσύ, εγώ τους λέω καμιά φορά, παίρνει άλλος τηλέφωνο, λέει σε πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσες μου λέει. Του λέω, τον εξηγώ ότι μιλούσε στο τηλέφωνο, υπάρχουν γραμμές. Δεν
2: είναι, και τι έγινε, και καλά ρε Παύλη, εγώ πόσες φορές σε πήρα, πόσα χρόνια είσαι και παίρνω και τυχαίνει να χτυπήσεις 10 φορές και να μην τους εικόνες. Αφού έχεις άλλες γραμμές.
0: Αφού μιλάω, τι να κάνω, το κλείσω, μπορώ να κλείσω εσύ εδώ. Τέλος πάντων.
2: Καλά σοβαρά μιλάς ρε Παύλη, τι λες τώρα. Εσύ μιλάς με 100-500 ακροατές, είναι δυνατόν? Σοβαρά μιλάς. Παυλάκι μου, μπορούμε να ακούσουμε απόψε τρία τραγουδάκια του Μανώλη Αγγελόπουλου?
0: Πες, κατευθείαν τα ακούσουμε.
2: Ένα είναι δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς.
0: Ναι.
2: Το άλλο είναι χίλια κομμάτια για σένα είναι γενόμουνα.
0: Ναι.
2: Και το άλλο είναι τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά.
0: Ωραία. Το πρώτο είπες δεν σε κρίνω που μ' αγαπάς. Αυτό.
2: Το άλλο είναι χίλια κομμάτια για σένα είναι γενόμουνα.
0: Ναι.
2: Και το άλλο είναι τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά.
0: Έλα, τα ακούς κατευθείαν. Ευχαριστώ.
2: Τα αφιερώνω στο ράδιο Μάνος και σε όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαριστώ Σταύρο. Ευχαριστώ.
2: Γεια σου Παύλο μου, γεια σου αγόρι μου.
0: Για το φίλο μου το Σταύρο από την Επανομή. Γεια σου Σταύρο. Σταύρο της Επανομή.

Όταν έχουμε κενό, θα βάζουμε δικά μας τραγούδια προτινόμενα. Τώρα αν πάρει ένας ακορατής έτσι και ζητήσει ένα τραγούδι, θα κυρώσουμε τα δικά μας τραγούδια και παίζουμε το ακορατή. Λοιπόν, αυτά. Απλά το μόνο που θα κάνετε θα τηλεφωνείτε, έτσι. Όχι στο σταθερό τηλέφωνο, μόνο στο κινητό. Οκ. Στο 6971 785 521. Ό,τι θέλετε θα μας τηλεφωνείτε στο 6971 785 521. Λοιπόν, αυτά. Έτσι. Και πάμε, εμείς θα παίξουμε και δικά μας τραγούδια παράλληλα. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα. Για τον φίλο μου το Σάκη το Σαλόνικα. Γεια Σάκη.

επιλογές μας είναι δικές μας, έτσι. Οι επιλογές μας. Okay. Τώρα αν κάποιος θέλει να ακούσει κανένα τραγούδι, δεν το πούμε και όχι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Το Σάριο.

0: κάτι.
1: Λοιπόν, οι επιλογές είναι δικές μας και θα δείτε τι τραγούδια σας παίζουμε τώρα. Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Κοσάρια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Γεια σου. Ναι. Πες.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι, σ' ακούω.
1: Τελευταίο τραγουδάκι να πάμε για ύπνο, γίνεται?
0: Πώς, ναι, πώς γίνεται, πες. Ποιο θες?
1: Είναι ένα ντουέτο, Μαριάθη Κεφάλα με Μυτιλινέο.
0: Μαριάθη Κεφάλα, ναι.
1: Κάνει κύκλους στη ζωή.
0: Μαριάθη Κεφάλα, Μυτιλινέος, μαζί είναι μαζί.
1: Μαριάθη Κεφάλα με Μυτιλινέο μαζί.
0: Okay. Αυτά που έβαλα σ' αρέσανε?
1: Εννοείται.
0: Όχι,
1: έχω το, σοβαρά. Έχω τόση ώρα σ' ακούω.
0: Όχι, τα τραγούδια που βάζω επιλογές οι δικές μου, γιατί τα, αυτά δεν τα ζητάει ο κόσμος. Τα ζητάει.
2: Ας, γιατί είμαι επιγραμμένος τώρα.
1: Γιατί... Έλα.
0: Τι?
2: Έλα, over.
0: Γιατί είσαι επικραμμένος?
2: Όπου υπάρχει κίτρινο, υπάρχει το φως και ο ήλιος, λένε. Αλλά υπάρχει ζημιά και εδώ πίτρα. Χάσαμε, αδερφό μου.
0: Πάλι χάσαμε.
2: Σούπερ κάπ, απέναντι, χάσαμε. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει,
2: δεν πειράζει. Η υγεία να υπάρχει. Ναι. Ο ήλιος βγαίνει για όλους, λένε, να ξέρεις.
0: Έτσι. Στα πέναλτι
2: από... Μετά από 15 χρόνια, μετά από 65, μετά από 120 βγαίνει μια φορά. Εντάξει.
0: Τώρα, σήμερα ο Άρης παίζει ένα φιλικό με την Νάπολη. Μέχρι στιγμής...
2: Άντε να δούμε. Τα φιλικά είναι καλό. Κοίταξε, πάμε να μαξίσεις από ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πες.
2: Το καλό είναι στα φιλικά να χάνεις. Για να δεις τα λάθη να διορθώνεις.
0: Ας σε πω κάτι εγώ.
2: Όσο κερδίζεις, μόλις σου δουν το επίσημα, μετά παίρνεις λογία και κλαρίνο, ξέρεις.
0: Να σε...
2: να σε... το κάναμε κι εμείς σήμερα.
0: Να σε πω τι πιστεύω, τι πιστεύω εγώ.
2: Ναι, ότι για πες μου.
0: Η ταπεινή μου γνώμη, αν στα φιλικά δεν κερδίζεις, δεν, κάτι πάει, δεν πάει καλά.
2: Όχι, δεν σε λάβε.
0: Μπορεί.
2: Κερδίσαμε στα 5 φιλικά τα 4 με καλές ομάδες. Εντάξει. Και σήμερα παίξαμε με τον Όφη που είναι μια ομάδα έχει budget 105 εκατομμύρια και λέει 35.
0: Ναι.
2: Και χάσαμε. Είναι ένας τίτλος. Δεν έχει σημασία αν είναι, ας πούμε. Είναι τίτλος, ήταν. Το πήραν τα παιδιά, τον πήραν αυτό. Καταλάβες.
0: Μπράβο.
2: Δεν έχει σχέση. Το πάω που προχθές οι άνθρωποι ήταν 75% κάτω εκεί. Με την άντρα λέει.
0: Δεν είναι καλό.
2: Χάσανε με την Τούμπα, χάσανε.
0: Ναι.
2: Αυτό μετράει.
0: Να σου πω κάτι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει την ανατροπή. Εγώ δεν την θεωρώ και πολύ καλή ομάδα.
2: Και θεός άμα την κάνω, θέλω να κάνει την ανατροπή, μας τελειώνει, δεν σου κατελειά. Δεν θέλει όμως, κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: άλλο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Πώς είσαι?
0: Καλά, όλα έχω μια χαρά, δόξα Θεώ. Μια χαρά.
2: Έτσι. Γεια στα πολύ έχουμε. Λίγο να μας δροσίσει τώρα κανένα δύο μέρες.
0: Ναι. Πέμπτη αλλά...
2: Την πέμπτη
0: αλλάζει ο καιρός, λέει.
2: Το μακάρι, άντε να δούμε λίγο να δροσιστεί ο κόσμος, θα ηρεμήσουμε λίγο.
0: Ναι.
2: Μεγαλώνουμε κιόλας σιγά σιγά και ξέρεις, αρχίζουμε και οι ρομόνες ανεβαίνουν παραπάνω. Άμα χρειαστεί μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο για να κλείσεις, να ξέρεις. Μην ξεχάσεις τραγούδι, λέει η Τίνα, ξεχάσεις τραγούδι.
0: Να το βάλω, το βάλω.
2: Γυναίκες. Τεσπα.
0: Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Διονύση, γεια σου, Ντίνα.
3: Καλησπέρα, Πάβε, τι κάνεις?
0: Γεια σου, ρε Κυριακό.
3: Τι κάνεις? Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ναι.
3: Γεράω δυνατός.
0: Μια χαρά.
3: Λοιπόν, αφήνω την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
3: Εσένα.
0: Τι κάνεις, πού είσαι?
3: Εγώ, Γιώργος, η Τάνια. Σε όλους ακροατές και ακροάτριες. Να ακούμε Παύλο Βασιλείου μέσα στη δύση του Ηλίου.
0: Όχι. Μετά τη δύση του ηλίου λέει κάποιος, δεν το βγάλα εγώ, το βγάλε άλλος, ο ακροατής. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Τώρα.
3: Μέχρι τη δύση του ηλίου.
0: Βαριέσαι. Να είμαστε γεροί και όσα πάνε και σε άρθουνε.
3: Λοιπόν, είπαμε συνεργαζόμενοι σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες.
0: Να πω κάτι λίγο θέλω. Για τον λέει ένας φίλος ακροατής στο μήνυμά του τώρα, λέει πολλά τηλέφωνα έχεις από Θεσσαλονίκη. Μήπως τις ειδοποιείς, τι να ειδοποιήσω, εγώ δεν ειδοποιώ κανένα. Όποιος θέλει μ' ακούσει, όποιος θέλει μ' ακούει. Απλά στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη είναι πιο. Και οι Κατερινιώτες και τα παιδιά του Μάνους έχουν βγαίνουν στον αέρα. Δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι και τα παιδιά του Μάνους βγαίνουν στον αέρα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, για λέγε.
3: Λοιπόν, αφήνω την καλησπέρα μου. Στου ακροατές και ακροάτριες, οι Κογιώρης και η Τσάνια. και ειδικά στη Δημητρούλα την Παοξού από Θεσσαλονίκη, για Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη.
0: Φυσικά και όλο
3: τον κόσμο. Στεφανίδα από Θεσσαλονίκη, τον γιο του Μελαχρινό Αγόρι από Καλαμαριά, τον Βασιλιστό Πεζαρόπουλο από Καλαμαριά, τον Σάκη από το Κίτρο, τη Δαστέρα, τη Χαρά, την Καλυψό. Θα βάλει δύο τραγούδια.
0: Ποια?
3: Τους αρέσουν δημοτικά.
0: Ναι.
3: Βάλε ένα αποκριτικό και ένα ποντιακό.
0: Θες δημοτικά να σε βάλω.
3: Ναι.
0: Άσε να σε βάλω δικά μου τραγουδιά, άσε το, τι δημοτικά.
3: Καλά,
0: τι, θες δημοτικό να σε παίξω, θες δημοτικό σου σοβαρά.
3: Ε, βάλε αδικό σου.
0: Τι, σε αρέσουν τα δημοτικά, σε βάλω, μας αρέσει να το βάλω, τι, δεν
3: μ' αρέσουν και τα δημοτικά.
0: Ποια τραγουδιά, ναι. Είπα
3: να
0: και εγώ.
3: Να μην όλο και τα ίδια, βάλε.
0: Α, σε βάλω
3: δικιά σου επιλογή.
0: Καλά, και ένα ποντιακό δηλαδή θες.
3: Ναι, ένα κριτικό για σένα και ένα ποντιακό για μένα.
0: Α, το κριτικό, για σένα τώρα. Θες ποντιακό.
3: Είπαμε, θέλω ένα κριτικό και ένα ποντιακό.
0: Σ' αρέσουν τα κριτικά.
3: Ναι, μ' αρέσουν από όλα και τα βλάχια. Ακούω
0: πάει...
3: τα πάντα.
0: Έχεις πάει καθόλου στην Κρήτη, στην Κρήτη έχεις πάει.
3: Όχι.
0: Δεν κάνω ένα ταξίδι, πότε κάνεις ταξίδι.
3: Το μακρινό ταξίδι που έκανα είναι μέχρι την Τρίπολη κάτω.
0: Μέχρι την
3: Τρίπολη μέχρι και πήγα μέχρι πάνω στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα Κομωτινή.
0: Άκου να σε πω, μιλάω με ένα παιδί ο οποίος είναι 25 χρονών, όχι ψώματα, με ένα παιδί 25 χρονών, ναι, και έναν άλλο. Μαζί παρέα ήταν, αυτός ήταν πιο μεγάλος ηλικία, 50 χρονών και. Μιλάμε και συζητάμε, ξέρω εγώ, τα λοιπά και τα λοιπά. Κάνουμε συζήτηση. Του λέω τον έναν, το μεγάλο που ήταν 55 χρόνια. Του λέω, πήγες στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκες μια φορά. Λέω. Λέει, όχι, δεν κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη. Λέω, πλάκα με κάνεις. Δεν κατέβηκες στη Θεσσαλονίκη. Λέει, όχι. Στο χωριό μου λέει, είμαι. Και τι κάθεσαι, φυλάς στο χωριό σου, μην φύγει τυχόν, φύγει από το χωριό, από και τα λοιπά. Πλάκα μου κάνεις. Δεν πήγες καμιά έτσι Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, Νάουσα, έδωσα, κάνε ταξιδάκι ρε φίλε. Όχι μου λέει. Μετά μιλάμε τον άλλο που είναι 25 χρονών, του λέω εσύ πήγες πουθενά, όχι λέει, στο χωριό μου είμαι. Μισθητή μου κύριε. Άρε φίλε λέω. Καλά ο μεγάλος λέω, η βαρύς και ασήκωτος λέω, εσύ. Και το άλλο τι με είπε ο άλλος ο 55 χρονός. Λέει το λέω μα δίπλα άδεια, λέει οδηγά το αμάξι, αλλά δεν το παίρνω στη Θεσσαλονίκη. Λέω γιατί δεν το παίρνω στη Θεσσαλονίκη. Λέει φοβάμαι να οδηγήσω. Καλά ότι είναι στην Κεντερίνη και Θεσσαλονίκη. Πλάγα με κάνεις λέω. Ό,τι είναι Θεσσαλονίκη ο δρόμος είναι και στην Κατερίνη. Απλά στην Θεσσαλονίκη είναι πιο πολύ. Εντάξει, πιο πολλά αυτοκίνητα, πιο πολύ μεγάλο.
3: Εντάξει.
0: Όταν μου είπε άλλος ότι στο χωριό του λέει δεν κατεβαίνει, τρελάθηκα. Όλα εντάξει. Άμα δεν πας ρε φίλε τώρα, εσύ δεν σου λέω να πηγαίνεις κάθε μέρα. Αλλά μια φορά το να πας μια εκδρομούλα, κάπου να πας, ξέρω, κάπου αυτό. Τόσο πάνω. Αυτά είναι γούστα, τι να πω τώρα.
3: Άντε, καλό βράδυ και αλέκο μη Παύλη, να είσαι καλά.
0: Άντε, τσο, τσο. Λοιπόν, γιατί τι είναι αφιερωμένο.
4: Αγάπη να σου δώσω, γιατί δεν έχω μέσα στη θεία μου καρδιά.

0: Δεν πρέπει να είναι αυτό, δεν πρέπει να είναι αυτό, γιατί δεν... Τόσο, για να δω λιγάκι τώρα. Αυτό είναι. Δεν πρέπει να είναι αυτό. Για μας πει τώρα, Ντίνα. Αυτό είναι, Ντίνα. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, να σ' ακούσω λίγο, θέλω. Για πες, αυτό είναι. Αυτό είναι. Μ' ακούς?
1: Εμένα λες?
0: Ναι, εσένα λέω. Αυτό είναι.
1: Όχι. Το είπα, κάνει κύκλο στη ζωή.
0: Κάνει κύκλο στη ζωή. Κάτσε να το δω λίγο. Κάνει κύκλο. Κάνει κύκλο στη ζωή. Κάνει κύκλο. Για να δω λίγο. Κύκλο. Περίμενε λίγο.
1: Όχι. Περίμενε. Κάνει κύκλο στη ζωή.
0: Αυτό λέει, αλλά δεν το βρίσκω όμως στο τραγουδί. Περίμενε λίγο. Για κάνει κύκλο στη ζωή. Μήπως είναι γενικό αυτό, το έχεις ακούσει?
1: Όχι, ναι, αυτό το έχω ακούσει στο YouTube τώρα το έβαλα. Είναι ακριβώς, έχει τα τραγούδια σε σειρά.
0: Ναι.
1: Είναι το πρώτο που λέει Μαριάν Σκεφάλα και Μυτιλινέος.
0: Ναι.
1: Είναι το πρώτο στη μίξη που έχουν στα τραγούδια. Είναι, ναι, το πρώτο.
0: Εκεί η ζωή. Η ζωή που
1: κάνει κύκλο στη ζωή, ναι.
0: Η ζωή. Το βάζω και δεν το βγαίνει. Δεν βγαίνει αυτό.
1: Όχι,
0: Όχι, δεν βγαίνει αυτό.
1: Okay.
0: Κάτι άλλο, κάτσε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Απ' τη ζωή του μου τη ζητάς, όχι, αυτό δεν είναι αυτό. Όχι, κάτσε λίγο το δω λίγο.
1: Δεν πειράζει, Παύλο, αυτό δεν πειράζει. Παίξε ένα το Πουλόπουλου.
0: Ποιο θες?
1: Ένα, κάτσε το πάλι απόψε μεθυσμένος.
0: Οκ.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ και sorry, έτσι.
1: Δεν πειράζει, τι λες τώρα, εντάξει. Οκ.
0: Έγινε, τσάω.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Γεια, Πουλόπουλος. Ο Μυτιλινέος, είναι πολύ καλός, ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ το θυμάμαι πιτσιρικά που είχαμε μια φορά, είχε δώσει τον Μένιο του Ήλιου του Βορρά 50 χιλιάρικα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια αυτό τώρα, τέλος πάντων, και ήταν να δώσει και εμένα χρήματα και δεν με έδωσε. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό αυτή η ιστορία μου, αλλά τον έχω γνωρίσει, ο Μυτιλινέος είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι πολύ καλό παιδί. Ωραία φωνή, τα πάντα όλα. Πάρα πολύ καλός. Για τον Πουλόπουλο που με ρωτάς, έκανα ένα χορό. Είχαμε κάνει ένα χορό στο Zoom. Στο Zoom είχαμε κάνει ένα χορό. Πάριο και Πουλόπουλο. Το Zoom είναι στην περιοχή αεροδρομίου. Ήταν ένα τεράστιο μαγαζί. Τεράστιο μιλάμε. Και είχαμε κάνει χορό και είχαμε φέρει τον Πάριο και τον Πουλόπουλο. Ο Πάριος ήταν πολύ άνετος, πολύ συζητήσιμος, πολύ τσαχπίνης. Ο Πουλόπουλος ήταν βαρύς. Ο Πουλόπουλος ήταν πολύ όμορφος άντρας. Παρόλο που τότε ήταν καμιά 50 χρονών. 50. Τότε. 50 χρονών. Ο Πουλόπουλος ήταν πανέμορφος άντρας. Ο Πάριος ήταν τσαχπίνης, μιλούσε και έκανε και έρανε. Αλλά ο Πουλόπουλος ήταν παιδαράς, αλλά ήταν βαρύς. Πολύ βαρύς. Δηλαδή... Και το καταλαβαίνω καμιά φορά, ρε φίλε, όταν τα έχεις φάει στη μάπα όλα, ας πούμε. Τώρα Πουλόπουλος κάποτε ήταν number one. Λοιπόν, Πουλόπουλος, όλες οι γυναίκες, εγώ όταν ήρθα εδώ πέρα και στο Μάνος και μου ζητούσανε Πουλόπουλο, το πάλι απόψε μεθυσμένος, έλεγα, τι Πουλόπουλο, ήταν οι άντρες Πουλόπουλο. Είχα πάθει πλάκα, σοκ. Δηλαδή, τον Πουλόπουλο το ζώνει κατά κόρονο με γυναίκες. Και κάποτε ήταν top. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Πουλόπουλος ήταν πανέμορφος, άστε μην το ψάχνω. Είχα πάθει πλάκα, εγώ που ήμουν άντρας. Και αυτό έχω ένα πιτσιρικάς, πιο μικρός δηλαδή. Πιτσιρικάς, πιο μικρός δηλαδή. Ο Πουλόπουλος ήταν τότε καμιά 50 χρονών, 55. Αλλά ήταν βαρύς, ήταν βαρύς. Ο Πάριος ήταν πιο τσαχπίνης, πιο έτσι, πιο γιουβέτσι. Αλλά με τόσες γυναίκες που είχε φάει στη μάπα ο Πουλόπουλος, τι είναι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων.

0: Κοίταξε, αυτό και το φίλο που γράφει ένα μήνυμα εδώ και το διάβασα. Λοιπόν, καλό είναι να παίρνεις τηλέφωνο να τα συζητάμε αυτά και ό,τι θες. Δεν έχω θέμα. Κωδικολήματα δεν έχω στο να μου μορτήσει οτιδήποτε. Λοιπόν, τότε οι ραδιοφωνικές σταθμοί της Θεσσαλονίκης δουλεύαν διαφορετικά από τους σταθμούς της περιφέρειας. Έτσι, οι σταθμοί της Θεσσαλονίκης ήταν, είχαν άλλο στυλ, όχι όλοι βέβαια, όχι όλοι, όχι όλοι. Ήταν 2-3 σταθμοί στη Θεσσαλονίκη, 2-3, το πολύ πολύ 2-3, που κάνουν χορούς, ιστορίες που, κτλ, κτλ. Εμείς μέσα στους, όχι 3, 1-2 σταθμοί υπήρχαν. Σταθμοί ραδιοφωνικοί υπήρχαν πολλοί τότε, έτσι, αλλά αυτοί που κάναν χορούς και τα λοιπά ήταν 1-2 άτομα, δεν ήταν πολλά, 3-4 από άντε, 5. Λοιπόν, είναι πολλά γεγονότα. Εγώ θυμάμαι από τους μήμους που ρωτάς είχα κάνει, εγώ μεγάλωσα στον Άγιο Παντελεήμονα Καλαμαριάς, μια συνοικία που ήταν πολύ όμορφη, με αυλές, με λουλούδια, ήταν στην εποχή όταν ήμουν πιτσιρικάς εγώ. Θα πήγαινε σχολείο. Με αυλές, με λουλούδια. Ήταν μια πολύ ωραία περιοχή. Άγιος Παντελεήμονας Καλαμαριάς. Εκεί ήταν ο Κουσουλάκης, αν δεν ξέρω αν το ξέρετε, τον Ιχτακουστά που πήγε μπάλα στον Ηρακλή και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Εκείνη η γειτονιά δηλαδή. Ήταν ο Μαλές. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Έλα Σουλά. Τι κάνεις Σουλά? Τι έγινε, δεν σε ακούω, έκλεισε. Μ' ακούς? Εδώ στον έφεσα να σηκώσω ένα ιστό μεγάλο για να πιάνει και στο δίον. Εκεί για να πιάνετε. Πολύ, τα κινητά έχουν γίνει πολύ ξεφτυλά. Τώρα σπαν Σουλά θα σε καλέσω εγώ. Δεν σε ακούω καλά εγώ τώρα. Μ' ακούς? Θα σε πάρω, θα σε καλέσω εγώ, περίμενε. Λοιπόν, και για το φίλο που ρώτησε, ήταν και ο Άγιος Παντελεήμονας. Είπαμε... Έλα, Σακώ. Έλα, Σουλά. Σουλά. Σουλά. Κάτσε λίγο, περίμενε. Θα σε καλέσω εγώ, θα σε καλέσω εγώ. Έλα. Ναι. Μ' ακούς? Περίμενε λίγο, περίμενε. Το κινητό σου ρε, κινητά. Ρε φίλε, θα στήσω καμιά ιστό 500 μέτρα εδώ πέρα.
1: Ω Παναγία μου.
0: Έλα, λέγε.
1: Έλα, Σουλά, λέγε. Συγχώνεις και ακούω, έλα, Σουλά.
0: Έπαιρνε Σουλά για αυτό. Έλα. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε λίγο τη Σουλά τηλέφωνο, γιατί μας πήρε η κοπέλα 10 φορές τηλέφωνο.
1: Έλα, πάρτε να σου, έλα, γιατί...
0: Άντε. Κάτσε Σουλά να σε πάρουμε τηλέφωνο, γιατί εδώ πέρα έχουμε και τα συστήματα γαλλικά εδώ. Θα στήσουμε καμιά πυλώνα. Πολύ μάπα, δεν έχει σήματα εδώ. Τέλος πάντων. Όλα τα έχει φορεί Μαριωρή ο Φερετζός Σίλβια. Πώς λέγεται μια παρενιά αυτή?
2: Έλα κύριε Παύλο.
0: Έλα Σουλά μου, τι κάνεις? Για πες.
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Σ' ακούω, ναι.
2: Ωραία. Καλά είστε?
0: Καλά, να λέγαμε κάποιες ιστορίες εδώ πέρα.
2: Ναι, θα σας πω, ναι. Ωραία, παρακαλώ.
0: Έλεγα για το Μπουλόπουλο, είχαμε κάνει ένα χορό στο Zoom. Το Zoom ήταν ένα τεράστιο μαγαζί. Χωρούσε καμιά 1500-2000 άτομα. 1500 άτομα, μιλώ μεγάλο, το 1500.
2: Ναι,
0: φοβερό. Είχαμε το Μπάριο και το Μπουλόπουλο. Και μου έκανε τότε εντύπωση τότε, ότι ο Πουλόπουλος ήταν πιο βαρύς, αλλά ήταν πολύ όμορφος άντρας. Ο Πάρης ήταν πιο τσαχμίνης. Μιλούσε με όλο τον κόσμο, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά ο Πουλόπουλος ήταν αυτός τότε πριν από 50 χρονών, αλλά ήταν πολύ όμορφος άντρας.
2: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια θέλω.
0: Αυτά, εσύ για να σε κάνω μια ερώτηση, αυτά που λέω τα πιστεύεις? Τα πιστεύεις? Για νομίζω ότι είναι υπερβολή αυτά που λέω.
2: Γιατί να μην τα πιστεύω, σας ακούω που τα λέτε.
0: Όχι, ξέρεις κάτι, όταν άλλος δεν ξέρει και σε μια εποχή που το ψέμα πέφτει άφθονο, άστο να πάνε.
2: Λοιπόν,
0: όταν βγαίνει ένα και λέει πέντε
2: πέντε. Τι κέρδος θα έχει για να λέτε ψέματα?
0: Όχι, δεν μπορείς να πεις δημόσια ψέματα. Σου κάνει άλλο μια ασφαλιστικά μέτρα και ψάχνεσαι. Ψέματα όχι. Εγώ λέω πράγματα. Πράγματα που τα έχω ζήσει εγώ. Τα έχω ζήσει, έτσι. Για λέγε.
2: Λοιπόν, θέλω το Μητροπάνου.
0: Ναι.
2: Οι νύχτες φωτιές που με καίνε.
0: Πώς?
2: Οι νύχτες φωτιές που με καίνε.
0: Ποιες φωτιές που με καίνε, ναι, και.
2: Και έχει ένα φεγγάρι απόψε του Τεργή.
0: Και έχει ένα φεγγάρι. Μπράβο, Σουλά, που παίρνεις τηλέφωνο και ακούγεσαι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εντάξει, τα βγαίνουν κάποιοι ακροατές στον αέρα και τους ευχαριστούμε πολύ. Αλλά είναι δύσκολο. Μερικοί δεν το έχουν αυτό.
2: Ναι, και όπως εγώ.
0: Και, όχι, εσύ το έχεις και βγαίνουν. Και, άλλοι, και πολλά παιδιά βγαίνουν στον αέρα. Αλλά πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι πρέπει να βγαίνουν στον αέρα κτλ. Λοιπόν, μη φοβούνται, δεν παθαίνουν τίποτα.
2: Όχι,
0: φυσικά, αλλά είναι λίγο. Τι είναι, τίποτα, εντάξει, τι είναι. Λέει μια γνωστή, μια με πήρε μια κυρία και μου λέει, όχι, δεν βγαίνω στον αέρα. Λέει, γιατί με ακούνε οι γειτονιά, λέει. Λέω, και άμα σε ακούει η γειτονιά, καλύτερα, γίνεις φίρμα, δεν λέω. εντάξει, δεν το έχουν με το τηλέφωνο και δεν φταίνει οι άνθρωποι, φταίνει τα ραδιόφωνα που ήταν, τους είχαν μια ζωή στην απομόνωση και μη εκείνο και μη το άλλο και, και έτσι και γιουβέτσι και τα λοιπά και πρεστίζ και image και, και τα λοιπά και τα λοιπά και έτσι και θα ρίσκεμασταν και κάποιοι, ας πούμε. Εγώ με τους συναδέλφους μου έχω μαλώσει με αρκετές φορές που θεωρούσαν ότι ξέρεις να κάνεις μια καρέκλα, νομίζω ότι είσαι ο Αβραάμ Πάπας, ενώ στην ουσία δεν είμαστε τίποτα, απολύτως τίποτα. Και εγώ το λέω και δημόσια για
2: μένα. Το λέτε αυτό συνέχεια.
0: Τίποτα, απολύτως, το μηδέν, το μηδέν, το μηδέν, το απόλυτο μηδέν είμαι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που με παίρνουν τηλέφωνο κρατές, αυτό τίποτα παραπάνω. Και του λέω καμιά φορά, άμα φοβάσαι, γιατί καταλαβαίνω κάποιο που μπορεί και να μιλήσει άνετα, κάποιο που δεν μπορεί. Του λέω ποιο τραγούδι θες, κατευθείαν μπαμ μπαμ. Δεν χρειάζεται να πει ούτε όνομα, τίποτα. Κατάλαβε.
2: Ναι.
0: Αυτά.
2: Ναι. Έχετε και φανατικούς ακροατές, όπως ακούω.
0: Χρόνια.
2: Ναι, μπράβο.
0: Χρόνια. Εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις τι γινόταν. Εγώ όταν ήμουν να βγαίνω με τα παιδιά της Καλαμαριάς ή αργότερα μην το απολογώ το μουσικό Γαλαξία, απ' έξω από το στούντιο, απ' έξω από το στούντιο, είχε μια οδός λεγόταν Φωκέας 7, Καλαμαριά. Μέσα ο προάβλιος χώρος ήταν γεμάτος και ένα χιλιόμετρο περίπου τίγκα, πάνω από 1000 άτομα. Έξω περιμένανε κάθε Σάββατο. Πιτσιρίκια βέβαια. Θα σε πω πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας, οπότε καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και δεν ζηλεύω, δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύω, έχω βασίλεια.
2: Μετά από όλα αυτά.
0: Δεν ζηλεύω, δεν είμαι χορτάτης από όλες τις πλευρές. Καταλάβεις. Δεν ζηλεύω. Και ποτέ σου μου δεν ζήλευσα, ποτέ κανένα συνάδελφό μου, εκφωνητή, παρουσιαστή, δεν πάει να έχει πύραυλο, δεν πάει να έχει αυτοκίνητο, δεν πάει να έχει το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου, ποτέ. Σε μένα δεν.
2: Ναι.
0: Πάντα κοιτούσα εγώ να είμαι OK, να περνάω καλά, να μην πειράζω κανένα, να μην ενοχλώ κανένα και τίποτα άλλο. Δεν ζήλευα. Δεν ζήλευα ποτέ
2: σου. Γι' αυτό είστε και τόσα χρόνια.
0: Δεν πάει να ήσουν και να είχα ένα φίλο που να έχει την πιο ωραία γυναίκα του κόσμου. Δεν ζήλευα, όχι. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Δηλαδή, αν είχα ένα φίλο και κάτι γινόταν με τη φίλη του ή οτιδήποτε, δεν θα το έκανα ποτέ εγώ αυτό. Ποτέ.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτά.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, έγινε να βάλω. Θα παίξω ένα ποντιακό για τον Κυριάκο και μετά θα κλείσουμε.
2: Ωραία, έγινε.
0: Τσαου, και
2: έγινε. Θα λέμε καλό.
0: Και μπράβο που πήρες τηλέφωνο. Να σε καλά, γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Θα να παίξουμε ένα ποντιακό, το ζήτησε ο Κυριάκος. Γεια σου Κυριάκο. Α, έλεγα το αυτό, με τους μίμους. Είχα κάνει με το μίμο το Ρόκι. Δεν ξέρω αν το προλάβατε, αν το ξέρετε εσείς. Μπορεί να είστε πιο μικροί, ξέρω. Το Ρόκι, μίμος Ρόκι και μίμος Παπαδόπουλος. Έχω κάνει στην Καλλικράτεια με τον Ξαθό Μάγο, δηλαδή έχω κάνει Μηχανιώνα, Επανομή, Καλλικράτεια, Κρίνη, Καλαμαριά, όχι, Επανομή, Καλλικράτεια, κάτσε, Επανομή, όχι, Μηχανιώνα, προσέξτε, Μηχανιώνα, μισό λεπτό λίγο, Διονύση, μισό λεπτό λίγο. Να μιλήσω, περίμενε. Διονύση, κλείστο λίγο. Διονύση, κλείστο λίγο. Λοιπόν, Διονύση, κλείστο λίγο, κλείστο το τηλέφωνο λίγο, να μην πω κάτι θέλω. Δεν ακούει. Κλείστε λίγο το τηλέφωνο, να κάτι θέλω να πω τώρα, στο μήνυμα. Καλέ, Μηχανιώνα, στο Δίον, Περαία, Αγία Τριάδα, Μηχανιώνα, κάτσε, πάμε να αρχίσει. Μηχανιώνα, νέοι επιβάτες, χορούς, έτσι. Το Μπαξέ της Φιλίκη, πώς λέγονταν αυτή η περιοχή. Περαίας, Περαία και χορό. Επανομή, Καλλικράτεια, Καλαμαριά, Κρίνη, Κέντρο Θεσσαλονίκης. Με τα μαγαζιά, Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, Ριγκάτο, Στόρκ, Αναμνήσεις, Κουκουβάωνες, Κορτσόπων στον Εύωσμο, χιλιάδες χορούς, καλλιτέχνες. Ξυπνούσε η μάνα μου, έλεγε ξύπνα, μου λέει, πήγε να έκταξε μοντικό, ξύπνουσα να κάνω, μου λέει ξύπνα Παυλάκη, να κάνεις μια ώρα εκπομπή και να κάνεις τη διαφήμιση στο χώρο που ετοιμάσουμε. Μιλάμε τότε την εποχή, τα ραδιόφωνα ήταν top. Έκανες μία εκπομπή, μία, όχι πολύ, μία. Και ήσουν top. Λοιπόν και ξυπνούσε η μάνα μου, τώρα ήμουν 12 χρονών, 12 χρονών και κάναμε χορό σε μεγάλα μαγαζιά και σε ηλικία 30 χρονών είπα τον Τερζή, τελευταία μου συνσύντηση που είχαμε, τον Πασχάλη Τερζή, ήταν σε ένα μαγαζί στον Εγνατία, του λέω Πασχάλη, εγώ σταματάω, δεν ξέρω να κάνω χορούς σε κέντρα. Γιατί όταν τα κάνεις σε πολύ μικρή ηλικία, από μωρό δηλαδή, από 12 χρονών, κάθε εβδομάδα χορό, κάθε εβδομάδα χορό, κάθε εβδομάδα χορό, κάθε εβδομάδα χορό, τα βαριές ας πούμε. Τότε είχαν πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Τότε, την εποχή εκείνη όπως και τότε, όλοι τα επαγγέλματα έκανε χρήματα. Αλλά τα βαρέθηκα και δεν από τότε δεν ξαναπήγα ποτέ σε κέντρα. Μια φορά είχα πάει στο Σφαγιανάκι και μου φάνηκε κάπως παράξενα. Λοιπόν, αυτά. Για το φίλο που με ρώτησε, τον Παπαδόπουλο έχω κάνει. Έχω το μήμο Παπαδόπουλο, το Ρόκι αυτό. Ποιος άλλος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Ποιο άλλο ήταν, δεν θυμάμαι. Και στον Άγιο Παντελεήμονα Καλαμαριάς που ήταν μια πολύ ωραία συνοικία με αυλή, με λουλούδια, με αυτά. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Ήταν ο Κουσουλάκης, έπαιζε μπάλα στον Ηρακλή και μετά, εγώ ήμουν από Τσιρκάκι βέβαια, έπαιζε μπάλα στον Ηρακλή και μετά πήγε στον Ολυμπιακό, υπήρχε ο Μαλές, ο Μπιμπισίδης που έπαιζε στον Άρη, ο Μίρτσος που ήταν, είμαστε γειτονιά με τον Μίρτσο και είμαστε, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι που βρίσκεται. Τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Απόλλων Καλαμαριάς και τέλος πάντων, Μίρτσος. Και είμαστε και φίλοι, καλοί φίλοι και γείτονες είμαστε. Και κάποτε ο Μίρτσος ερχόταν, διότι είχα πειρατικό σταθμό και ερχόταν στη μαζί και σήκωνε τηλέφωνα. Μίρτσος. Πάρα πολλούς χορούς, χιλιάδες χορούς, τι να σας πω τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, χιλιάδες χορούς. Χιλιάδες χορούς. Και μετά ότι σταμάτησα τη δεκαετία, ο πρώτος μου χορός ήταν το 1977 ήταν στο Δίον, λέγω, το μαγαζί, ήταν στη Μηχανιώνα. Και μετά το 1978, μαντρέξ ο ειδός στην Αρετούσα, μια εκεί στην Ρέβη κοντά. Και από τότε συνέχεια χώρους. Λοιπόν, μέχρι το 2004. Καταλαβαίνετε λοιπόν τα μάτια μου τι έχουν δει και τι κόσμο γνώρισα. Λοιπόν, για τον Κυριάκο αφιερωμένο.

Για τον 318 του αναφέρω ότι αυτό τα λέμε τώρα γιατί περάσαν και τα χρόνια. Δεν τα λέμε για να ψηλώσουμε. Ούτε βραβεία θα πάρουμε ούτε μετάλλια. Απλά τα λέμε σαν ιστορία. Μια περασμένη, τα λέμε μετά από 40 χρόνια, 50. Δεν λέμε ότι είμαστε. Και τότε το ξαναλέω, και τότε τίποτα δεν ήμασταν και τώρα τίποτα δεν είμαστε. Έτσι, απλά τα λέμε σαν ιστορία. Πόσο ο καθένας έχει μια μικρή ιστορία, έτσι τα λέμε εμείς, σαν αυτά. Και με ρωτάνε και πολλοί ακροατές με μηνύματα, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτός, πώς ήταν εκείνος. Και αυτά δεν τα έλεγα σε άλλους σταθμούς που ήμουν. Δεν τα έλεγα. Και επειδή είμαι προς το τέλος, κάποια στιγμή να σταματήσω κι εγώ. Προς το τέλος δηλαδή. Εντάξει, τα λέμε τώρα, πέρασαν για τα χρόνια και ξέρω εγώ. Αυτό δεν το λέμε ούτε για να ψηλώσουμε, ούτε για να πάρουμε βραβεία, ούτε τίποτα. Αυτά τα ζήσαμε και σου πληροφορώ, στα απλά πράγματα είναι ευτυχία. Στους απλούς ανθρώπους είναι ευτυχία, στα απλά πράγματα είναι ευτυχία. Όπως ο φίλος μου ο Διονύσης και η Ντίνα και πολλοί άλλοι ακροτές, τώρα μην αναφέρω ονόματα, που είναι κοντά, που μ' ακούνε, τους αγαπώ κτλ. Κτλ. Δεν έχω μόνο στα απλά πράγματα, στους απλούς ανθρώπους είναι όλοι και τους εκτιμώ και τους σέβομαι. Και σε πληροφορώ και με μένω σε ένα μόνος μου γιατί γουστάρω, μου αρέσει, έχω βαρεθεί. Έχω ζήσει πολύ έντονα στη ζωή μου πράγματα, καταστάσεις, πολλούς χορούς, πολλά αυτά, πολλά εκείνα, πολλά πολλά, τα έχω ζήσει από 11-12 χρονών, συνεχόμενα δηλαδή, τα έχω βαρεθεί ας πούμε. Για τον φίλο που ρωτάει, αυτό ρε φίλε, όταν ένας άνδρας δεν έχει ζήσει τη ζωή του από σε μικρή ηλικία, έτσι, όταν λέω μικρή ηλικία, ενώ στην εφηβεία, και παντρευτεί μικρός σου, εγώ κτλ. Κτλ. Κάποια στιγμή σε μεγάλη ηλικία θα τα βγάλει, θα κοιτάξει να φλερτάρει, να κάνει. Ένας άνθρωπος που τα έχει ζήσει και τα έχει φάει στη μάπα σε μικρή ηλικία, δεν την απασχολούν πολλά. Δεν τον νοιάζουν. Είναι και στο DNA βέβαια. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη Σούλα και να κλείσουμε, παιδιά.

0: Έλα Διονύσιο.
1: Πες. Δεν είμαι ο Διονύσης, είμαι Σούλας. Είσαι ο Παναγιώτης από Μουσικό Γαλαξία, έτσι νομίζω.
0: Έλα, πες.
1: Έλα, όβερ, ακούς, όβερ.
0: Έλα, κλείνουμε, πες.
1: Έλα, ένα τραγουδάκι για πάρτι μας. Θα βάλουμε δύο, θα βάλω, έτσι, γιατί γουστάρουμε. Ένα τραγούδι για δυο μας, από τουρνά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω.
0: Okay.
1: Τουρνάς.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο από σένα, από μένα για σένα και από σένα για μένα.
0: Οκ, εντάξει.
1: Και για κλείσει μου το δεις δεμένο.
0: Οκ, εντάξει.
1: Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Καλή ξεκούραση και όλοι οι άνθρωποι να είναι υγιείς.
0: Και,
1: yeah.
0: Και επίσης να πω ότι στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας, να κάνουμε και μια διαφήμιση για το φίλο μας, το Βασίλη, που κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή. Βασίλης ο Τίφανης, Σαλονικιός. Παύλος, δηλαδή, για να το βρείτε εύκολα θα γράψετε ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, δεν δικό μου, έτσι. Γράφεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live και 7:30-8 η ώρα βγαίνει ο Βασίλης και βάζει και μιλάει βέβαια και βάζει ωραία τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. 8 η ώρα το πρωί. Στη δουλειά, στο μαγαζί, ξέρω εγώ τα λοιπά. Βάζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια Βασίλης και ωραία κουμπί κάνει. Ο Τίφανης, Σαλονικιός. Παλιά βγαίνει ο Τίφανης. Με το Ζιζάνι μαζί που έλεγε ναι, μάτια μου είναι ματάρες μου όμορφα. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάνουμε και μια διαφήμιση για τα παιδιά εκεί. Και ο γιο της κάνει πολύ ωραία εκπομπή και η Δήμητρα κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Και ο Βασίλης ο Μαντρέη κάνει καλή εκπομπή και ωραία τραγούδια έχουν τα παιδιά εκεί. Λοιπόν, κάνει πολύ ωραία εκπομπή, 8 η ώρα το πρωί. Τον ακούστε, τον Βασίλη. Τον Τίφανης, Σαλονικιός. Θα το βρείτε. Έχει το Βασίλη Σαλονικιός λέει και έχει το Λευκό Πύργο φωτογραφία. Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να παίξω το τραγούδι αυτό και να κλείσουμε.

Ο James Brown, ο βασιλιάς της soul μουσικής, έτσι τον αποκαλούσαν κάποτε. Πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ξέρεις, αυτοί οι Αμερικάνοι είχαν και την τρέλα, έτσι, και την τρέλα, και ζούσαν για αυτό το τραγούδι. Ήταν γεννημένος τραγουδιστής ο James Brown, και ο Λουτσιάν Βαβαρότη στην πορεία ήταν στο είδος του υπαριθμόν ένα, στην κλασική μουσική. Όχι κλασική, τενόρος ήταν, τέλος πάντων. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Θα παίξουμε, να θυμίσουμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στην Έφεσο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. Έχει πολύ ωραία πράγματα Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη 23510 39.

μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτη Τσαλουντάρη 4 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στη Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, κλειστά είναι τώρα. Θα ανοίξει λόγω αδείας βέβαια τα παιδιά. 24 του μηνός θα ανοίξουν. Το Σεραϊκό βέβαια μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Παραλαμβάνω και πάλι το Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Τηλέφωνο delivery μάλλον 23510 39911, 23510 39911. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Λοιπόν, αυτά. Ο 122 που με ρωτάει, εντάξει, εμένα μου αρέσουν και τα ξένα και τα ελληνικά, μου αρέσουν, όλα μου αρέσουν. Δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα. Και ξένα και δημοτικά και κλασική μουσική και ροκ μουσική, τα πάντα, ό,τι θες. Ό,τι θες, δεν έχω θέμα.

Ο 542 με ρωτάει τι σημαίνει όταν λες, το έχω ακούσει πολλές φορές που λες μουσικό αυτή. Να σου το πω, να σου το εξηγήσω. Μουσικό αυτή σημαίνει όταν ένας δεν έχει σημασία αν είσαι 10 χρόνια, αν είσαι 50 χρόνια, αν είσαι 100 χρόνια στο ραδιόφωνο. Το μουσικό αυτή σημαίνει τι σημαίνει. Σημαίνει, π.χ. παράδειγμα τώρα για να το καταλάβεις. Πες ότι σε ακούνε 10 ακροατές. Από τους 10 ακροατές, εάν μείνουν οι 7-8 ακροατές για τις επιλογές σου, έτσι, αν μείνουν 7-8 ακροατές, έχεις μουσικό αυτή. Γιατί το έχω παρατηρήσει, το έχω ακούσει πολλά χρόνια τώρα. Ακούσε ένα σταθμό, πες μια τραγουδάρα, κάτσε καλά, και το άλλο τραγούδι μου απέξει, να σου, είτε ξένα είτε ελληνικά. Πρέπει να είναι κοντά, δηλαδή να έχουν το ένα τραγούδι, είναι καλύτερο από το άλλο, δηλαδή. Πρέπει να έχει αυτός μου, και δεν είναι θέμα αν είσαι 10 χρόνια, 50 χρόνια, 100 χρόνια στο ροδιόφωνο. Ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό. Εντάξει, κάτι τα παιδί μου γνώμη τώρα, έτσι.

Και το άλλο, ναι, σύμφωνο, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι που κάνουν ωραίες εκπομπές, έχουν ωραίες φωνές, έχουν επίπεδο, δάπεδο κτλ. Αλλά για κάποιο λόγο δύο-τρεις ξεχωρίζουν σε όλη την Ελλάδα. Και δεν λέω για μένα, τις συμπαραξητώ, δεν φωτογραφίζω τον εαυτό μου. Είναι δύο-τρεις για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν, για κάποιο λόγο. Δεν παίζει ρόλο ούτε η μόρφωση, ούτε αν είναι ψηλός, κοντός, χαρτός, μελαχνός. Κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν, όπως και παλιά, ας πούμε. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για μένα, έτσι με παρεξηθώ. Για το φίλο που λέει, ναι, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι, αλλά κάποιοι, για κάποιο λόγο κάποιοι ξεχωρίζουν. Το ξαναλέω, δεν μιλάω για μένα, έτσι με παρεξηθώ, έτσι. Απλά το λέω βάσει εμπειρίας, έτσι, στο

Ναι, το μουσικό αυτή δεν είναι, δεν έχει σχέση αν παίζει ξένα, ελληνικά, παλιά, καινούρια. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Και δεν παίζει ρόλο. Καμιά φορά μου λέγανε, ξέρω, λένε, ξέρω, όταν είσαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, δεν παίζει ρόλο αυτό. Όχι. Το μουσικό αυτή είναι, το έχει ή δεν το έχει, τελείωσε, τέλος. Δηλαδή, τι σημαίνει μουσικό αυτή, θα παίξω, θα κάνει μια επιλογή ένας μουσικός παραγωγός, θα βάλει, πες ότι να ακούνε 10 κροατές. Από τους 10, αν φύγουν οι 2 και μείνουν 8 ή 7, είναι επιτυχία. Σημαίνει ότι αυτός έχει καλό αυτή, έχει μουσικό αυτή. Λοιπόν, άμα φύγουν οι μισοί ή οι περισσότεροι, τα λοιπά. Λοιπόν, τέσπα, αυτό το μουσικό αυτή είναι και στα ξένα και στα ελληνικά και στα δημοτικά και στα τσάμικα και όπου θέλεις είναι το μουσικό αυτή. Δεν έχει και στα σύγχρονα και στα ροκ και ό,τι θες.

Για το αυτό που με ρώτησε για τους σταθμούς, το έχω πει 100 φορές, ρε φίλε. Όλοι οι σταθμοί καλοί ήταν. Όλοι οι ραδιοφωνικές σταθμοί έχουν το κοινό τους, τον κόσμο τους. Όλα τα παιδιά που κάνουν εκπομπές είναι μια χαρά. Είπαμε, κάποιοι θα ξεχωρίσουν, ας πούμε. Και δεν είναι θέμα ούτε μόρφωση, ούτε αν είσαι μικρός, μεγάλος, αν είσαι όμορφος, είσαι άσχημος. Για μένα όλοι όμορφοι είναι, μπας εδώ, σε τώρα να σου πω. Όχι, αυτό δεν μαθαίνεται. Το ραδιόφωνο ή το έχεις ή δεν το έχεις, δεν μαθαίνεται αυτό. Απλά το να τελειώσει μια σχολή είναι καλό. Σαν μουσικός παραγωγός, αλλά νομίζω... Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Για μένα όλοι, οι σταθμοί όλοι καλοί είναι. Όλοι, μια χαρά είναι. Και στους σταθμούς που ήμουν, μια χαρά τα παιδιά ήταν. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, κλείνω. I'm so brave.

Βασίλης, το Βασίλης, ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τίφανης, ένας παλιός συνάδελφος αεραστέχνης από τα μεσαία, κάνει εκπομπή στο, το πρωί 8 η ώρα, τον ακούσετε. 8 η ώρα κάνει, που είναι πολύ καλός, πάρα πολύ καλός είναι. Ο Βασίλης ο Τίφανης, σαλονικιός είναι. Το πρωί, αλλά θα, για να το βρείτε πρέπει να γράψεις μουσικό, ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live, με βγαίνει μουσικός γαλαξίας, ράδιο μουσικός γαλαξίας Θεσσαλονίκης, μουσικός γαλαξίας, πατάς εκεί και βγαίνει, να ακούς το Βασίλη. Είναι πάρα πολύ καλός Βασίλης, πάρα πολύ καλός, και ο Γιώτης με τη Χειροβό, ο Γιώτης με το Μαλαχρινό Αγόρι και η Δημήτρα όλοι, και ο Βασίλης ο Μαντρέης. Και ο Στεφανίδης.

Για τον 449 μπορείτε να πάρετε αύριο το πρωί. Οι φίλοι που ρωτήσαν για τις διαφημίσεις και θέλουν να διαφημιστούν, πάρτε αύριο τηλέφωνο στο σταθερό. Αύριο στο σταθερό, και όσοι θέλετε να διαφημιστείτε στο Μάνος, θα το σηκώσει ο Μάνος. Το ράδιο Μάνος έχει πολύ μεγάλη ακροματικότητα. Πάρα μου, και είναι σε ανδοδική πορεία. Φοβερή ανδοδική πορεία.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν

0: Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.